Πέρασε πριν λίγο μία καθηγήτρια από την εκκλησία και μου λέει το πόσο ανάγκη από φιλοστοργία και από αγάπη έχουν τα παιδιά σήμερα, αφού δεν εισπράττουν τους γονείς και ήταν να την βρουν κάπου αλλού. Και αν μάλιστα κάποιο άτακτο παιδί κάνει μια χαζομάρα, συμβολικά πάει να τραβήξει τα φτάκι του για αστείο. Και τι κάνουν τα παιδιά τότε, διαμαρτύρονται? Όχι, γυρνάνε το κεφαλάκι τους να κοπήσουν το χεράκι της καθηγήτριας, να νιώσουν λίγο στοργή και λίγη αγάπη. Όλοι τα κατακτήσαμε σήμερα, αλλά χάσαμε την αγάπη. Για να ακούσουμε ένα φιλόστοργο τροπάρο της Εκκλησίας μας από τα Χριστούγεννα, το δεύτερο είδομε πιστή που εγεννήθη ο Χριστός.

Σαρακοστή ξημέρωσε και η μάμη δεν ημέρωσε. Τερματιλέ σου απαντά και εσύ της λες τεκάν, τεκάν. Τερματιλέ σοβάρεψε για τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα δεν μπορείς, δυσάρεις δίχτυ να αγνοείς. Φασέως και φασέησα, δεμούρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι, boiled ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάντζαρε, τύπε, γιόλαρε, τη νύφα τώρα γλώμαρε. Σκάντζα, ξεφτέρι, φούλαρε, σηκώσου και σκαπούλαρε. Κόψε τη φάση, κλάπαρε, την τόπα και ξεδάσκαρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, ελθέ ψηλά στο ρε τι ρε. Όχις, τα σπάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει ο φρυ...